0: Άισα και τα έχω πει importante, πάνως σίγη και προϊέκτο να άκη, σίγη στιμουλά, δι μας σκόλ. Τύπου τι προϊέκτο να άκη, καμίνω στα σίγη στιμουλά, εμουτσιανάν πα ομοιό φουτούρο, πάνω τα μας σαλουδάμπλ ή ακτίβο. Δι νόσ νος πάει σίγη, σίγουρ κουσί, κολομποράκου τύπου τι προϊέκτο να άσυνα, μη κέρ ρεκορδά κου εσάκη, νολό το πω τα ποσίβλ, σύγε σωστήν ταμπόκο τη κομμουνιδά, που τα σίγη κέρε την ελωτερία για ρούβα, τα σίγη invertida nos, ή τα σίγη κομπρε λότο να σέκα Fundación Loto pa Deporte. Η εσέτα του nos espacio, πάνω σπου κολαμποράκου, προϊέκτο να μπουνίτα σύνα.
1: Pemijo seguro, pemijo servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurancia. Cu telefón 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa

0: Δική μας είσαι είστε καλά πας άλλη.
1: Οκ, μπα πέ ακόσε.
0: Κάποιοι πέντσι.
1: Οκ.
0: Δεν σε μην το πεις άμυντο.
1: Μην τράει πλειλίες εκεί.